Νόε Μούτς. Η Νάιβολσο Γλάσπο. Ράδιο Σάλο. Τι ήλιας. Μύτμα. Τούτη πολίτη. Σάλομον.